0: Μιλούμε για μη Ιεσούβετ, για μη Ιερούμουαϊκ, για τα Ιγαρίσεξ, για ετλάψε χίνγκ, για Ιβαρίσεξ, λασκάβο τα μάπια τ' μουρέτ, για ούνε, ούνε, λαστούλε πιούρτε.
1: Tere tulemast lustlikule Soodori saarele! Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Radio Kids Zone.